0: Ενάκους μαγαστράτη, εσμό εουάρ, τόκ, παντού κοστό. Αναλυμπούλη μη φύρκαν, να με πέντε κουκ καφιέρα.
1: Για, η εδώ κουκ.